0: Summertime, baby.
1: Με Tim κόμπωστε ξύλο πολίτη και ξύλο χράνει κομμάρια.
2: Hope you like being hung over, you stupid bug.
1: Ναι, πως
2: That's it. I'm going inside.